πάνε μπάνια μα. Αμαλίνα children's heaven ye. Αν ο μπάτσαν πιο ντόνιπα, έτσι μπάνια μα. Amalina won crown nyema nyina na ne bo so de je